το σπίτι μας ήταν στο δρόμο. Δεν το χαλούσαν. Επειδή ήταν δρόμος και άμα θέλω να το χαλάσουν έπεφταν οι πέτρες όλες στο δρόμο. Και δεν το χαλούσαν. Ο πατέρας μου είχε ρεάχος και λέει για να μην το χαλούν θα πούνε πως είμαι και στα μπίτης. Και έβγαινε κάθε μέρα στην κορφή και έκανε το σταυρό του να πέσει στο σπίτι. Γιατί σου λένε για να απομείνει το σπίτι, θα πούνε και στα μπίτης μου. Χωρίς να ξέρω καν. Τέλος πάντων στα τελευταία το ρίξανε και έρχεται και χώρανε. Έπεσε το σπίτι, έπεσε το σπίτι.

Φρουκαστείτε το λοιπόν κι ας πιάνει όπου έχει γνώση για να κατέχει αλλού βουλή.